0: θα στεμποτσίλει πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. You're gonna rock.